Λαβή. Τι πες το μισόν. Ότι μάιστα απέξλω. Radio SAV. Super Hits fürs S